0: Ace το 40, Somebody the Cat, Homewrecker, που αιδρύσαμε με ένα κόλλο σμινάντι αλλού, με λίστα κόλλα σε έρθει κοντίστα σε μπα τζορνάτα ο κόλ, αλμινά ο λουφτή δύο ώρ, bay.com.mt/το 40, ενώ είναι τη, νέρ ζωνιτ και μου μισθόν τουλά ο έρβαϊν τάνα, obviamente, νέρ χάτλι τζέι, bay λάσρα ο σιάτα ο έρλοφ σνάρ. Enjoy the rest of your weekend, ja għalik bin numru jħed tana, Alex Warren, Fever Dream, konfermat għal tliet ġimgħat.
1: Bay's Top 40. This week's number one.